cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player. The best music at the best frequency. You know the hardest thing.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Discover great music.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Εν Λευκό, 87,7.
0: Discover great music.

Καλή σας ημέρα, εν λευκό 87 και 7 είναι Παρασκευή 8 Μαΐου. Ακούτε Alternative με τον Παναγιώτη Μένεγο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Ακούτε το Alternative στους 87,7 στο ενλευκό.fm και στο application του σταθμού 2-13-0-708-77, το τηλέφωνο στο στούντιο. Μας στέλνετε και τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. 8 Μαΐου σήμερα, ημέρα Παρασκευή, γιορτάζει ο Αρσένιος και η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, προσέξτε πως θα χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφορία. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας δηλαδή, και επίσης ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε να ακούσουμε Jesse Ware στο Ride, πάμε να ακούσουμε πιο πριν τους Cosin και το Hide You και μετά να σκαλίσουμε την ταυτότητα της ημέρας.

Λευκό 87 και 7, αυτό ήταν το ride από την Jessie Ware με την ευρηματική χρήση και του sample από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο του sample από το soundtrack αυτής της ταινίας, του Ennio Morricone η μουσική. 8 Μαΐου σήμερα, ημέρα Παρασκευή, ακούτε Λατρένατη, στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Μένεγος. Σήμερα γίνεται το 1821 η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Ευριών. Οι επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Σας σήμερα το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια στις ΗΠΑ πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Από εκεί ξεκινάει. Είναι ένας αστικός μύθος που επιβίωσε ως τις μέρες μας, κάτι που βέβαια δεν υπάρχει πια στην συνταγή και στο μείγμα της Coca-Cola, ποσότητα κοκαίνης υπήρχε στην αρχή το 1886, σαν σήμερα συνέβη αυτό. 1897, λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία, το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Είναι αυτός ο εντελώς ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims, The Door και του Sportishead στο κλασικό Glory Box. Είστε πάντα εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7.

1945, φυσικά έχουμε την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας, είναι η μέρα της νίκης που γιορτάζεται έως τις μέρες μας στην Ευρώπη. Πριν από 81 χρόνια έχουμε το επί της ουσίας τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου με την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Πάμε να ακούσουμε το Poison of Choice από την Νατάσα Πολ, τον Γιώργο Βράτσο στην Καλλίδη στις ημέρα στις 7.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε και τα υπόλοιπα από την ταυτότητα της ημέρας.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 97,7.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα.

0: χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
2: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Ένα δυνατό πάρτι έρχεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία. Enlevko Hot Spring Party. Όλα είναι δυνατά με την υποστήριξη της Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πόλη τερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
10: Η ζωή είναι ένα παιχνίδι που ικανώνει

0: 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Η Bloody διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την 3η 12 Μαΐου 2026 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με την υποστήριξη του αδελφού μας σταθμού RED96,3. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Ελευκό 87.7 Wicked Game διασκευή στο Classic του Chris Isaac, τον οποίο περιμένουμε και όλο στο καλοκαίρι, στα μέσα του Ιουνίου. Είναι μια από τις συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Θα μιλήσουμε, εντάξει, έτσι κι αλλιώς με την αυριανή πολύ αναμένουμε τη συναυλία των Metallica. Ουσιαστικά κάπως σαν να ξεκινάει και η θερινή συναυλιακή σεζόν, και νομίζω ότι το καταλάβατε και λίγο, γιατί έγινε και λίγο viral η συναυλία χθες. Θέλετε λίγο με τις εκπομπές και με τους ρεπόρτερ των πρωινών μεσημεριανών εκπομπών που πήγαν να τους υποδεχθούν. Θέλετε λίγο ότι γίνεται και μια μικρή προθέρμανση στα social. Κάπως έχουμε μπει σε αυτόν τον ρυθμό των Metallica. Τα πούμε όλα αυτά όμως και στην συνέχεια. Είμαστε λίγο μετά τις 7.30. Ακούτε Alternative. Μπορεί η Metallica να είναι η κορυφαία είδηση όσον αφορά το τι γίνεται στην πόλη αυτό το τριήμερο. Τώρα όσον αφορά την επικαιρότητα, έχουμε ανταλλαγή πυρών στα στενά του ορμού μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση σε απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκαν τα αμερικανικά αντιτορπιλικά. Η Τεχεράνη από την πλευρά της κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Και τι κατάπαυση του πυρός, τέλος πάντων, είναι αυτή που καθημερινά ουσιαστικά έχουμε καταγγελίες και αναφορές για κατάπαυσή της. Η καθημερινή παρουσιάζει κιόλας και μια δημοσκόπηση, ανακατέμουλε την τράπουλα Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντλεί τη μεγαλύτερη δύναμη του από την δεξαμενή της αριστεράς, η Μαρία Καριστιανού από το αντισυστημικό κοινό, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται ισχυρός ψηφοφόρος της δεξιάς παράταξης. Όλα αυτά σε μια έρευνα για λογαριασμό του Sky που θα τη δούμε και αυτή πιο αναλυτικά στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε τώρα Romy στο Season of My Mind και το συγκρότημα στο οποίο συμμετέχει Romy, τους XX, στο intro.

Λευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Παναγιώτη Μένεγο στο μικρόφωνο. Αυτή ήταν η XX και το intro. Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου, μια μέρα σαν για αυτή γεννήθηκε ο Ρίκος Δινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 1901, έφυγε το 1910 στα 82 του. Σαν σήμερα γεννιέται το 1899 ο Φρίντρικ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, πήρε τον Νόμπελ το 1974. Η γενέθλια σήμερα θα σβήσει 81 κεράκια ο Κιθ Τζάρετ, Αμερικάνος πιανίστας, από τα τους θρύλους, από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ. Πεθαίνει σε σήμερα το 1873 ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, ο οποίος επηρέασε καθοριστικά την φιλελεύθερη σκέψη. Έφυγε μέρα σαν για αυτή από τη ζωή στα 67 του χρόνια. Το 1880 στα 59 του πεθαίνει ο Γκιουστάβ Φλομπέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος. Και το 1903 στα 55 του πεθαίνει ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μετα-ιμπρεσιονιστής, ζωγράφος. Επίσης φεύγει από το 1936 στα 56 του σαν σήμερα ο Όσβαλτ Σπέγκλερ, ο Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολύ διαβασμένο σύγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», εκεί που διατυπώθηκε και μια θεωρία κυκλική για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών.

Λευκό 87 και 7, Τσέζαλ και Μπίνι. Αυτό που μόλις ακούσαμε, να αφήσουμε τώρα όλες αυτές τις ιστορίες του παρελθόντος πίσω μας, να έρθουμε στο παρόν, να δούμε τι έχουμε συζητήσει τις τελευταίες 24 ώρες, τι λένε τα site, τι λένε οι εφημερίδες. Όλα αυτά εδώ στον Λευκό 87 και 7 και στο Λατένα Τιφ. Μέχρι τις 10 μείνετε συντονισμένοι στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Μένεγος.

0: discover great music.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.800.
2: City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Πάνα! Φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
9: Εδώ ακούς,
10: εδώ ακούς
9: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
11: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Discover great music.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.

Λευκό 87 και 7, ακούτε Λατέρνατιβ με τον Παναγιώτη Μένεγο. Στο μικρόφωνο Σταύρος Διοσκουρίδης επιστρέφει από Δευτέρα κανονικά εδώ στις πρωινές ραδιοφωνικές επάλξεις. Ακούτε Λατέρνατιβ 87,7 στο ενλευκό.fm και στο application του σταθμού. 2-13-0-700-8-7-7 το τηλέφωνο στο στούντιο. 6-9-56-6-15-8-7-7 το τηλέφωνο μας. Θέλετε τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp. Can we do this over? Από Naomi Sharon.

Λευκό 87,7 ακούτε Alternative. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Μένεγος. 8 και 10 δείχνει το ρολόι. Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου του 2026. Είναι ψηλό okay τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση που υπάρχει συνήθως. Θα βρείτε έτσι αρκετή στον Κηφισό. Κατά τα άλλα μόνο έτσι κατά τόπους έτσι κάποια μικρά πράγματα, ίσως και λίγο βλέπω εδώ πέρα και στα βόρεια πως πάτε να βγείτε από την πόλη στην Αθηνών Λαμίας. Έχει λίγο κίνηση και στην Λεωφόρο Αθηνών εκεί πάνω από το μετά το Χαϊδάρι προς το Δαφνί. Υπάρχουν έτσι και κάποια μικρές εστίες, βλέπω εδώ το χάρτη, όπου έχουν κοκκινήσει λίγο οι ενδείξεις για την κυκλοφορία, αλλά σε γενικές γραμμές καλά είναι τα πράγματα. Εντάξει, μουντός σήμερα ο καιρός και με πτώση της θερμοκρασίας. Το 25 σήμερα θα φτάσει μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου και θα είναι έτσι μια πιο μουντή ημέρα σε σχέση με τις προηγούμενες. Μην ανησυχείτε, από αύριο επιστρέφει ο ήλιος κανονικά, 25-26 βαθμούς Κελσίου, και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μπορεί να πάτε και κάμια βόλτα στην παραλία. Ποιος ξέρει.

Ελευκό 87 και 7 Good Alternative. Τώρα πηγαίνοντας στην επικαιρότητα, τα λέγαμε και την προηγούμενη ώρα για αυτήν την κεχηρία που τελικά δεν είναι και τόσο κεχηρία στην Μέση Ανατολή, καθώς δεν την σέβονται και πάρα πολύ οι εμπλεκόμενοι. Έχουμε αναφορές και για χτυπήματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις από τους Αμερικάνους σε απάντηση χτυπημάτων από την πλευρά των Ιρανών. Έχουμε θέσεις που δημοσιοποιούνται της Τεχεράνης που κάνουν λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Ανταλλάσσουν λοιπόν πλήγματα και κατηγορίες οι δύο πλευρές τις προηγούμενες ώρες, τα ξημερώματα της σημερινής ημέρας. Ο Τραμπ απειλεί την Τεχεράνη για άμεση συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η κεχηρία η τωρινή παραμένει σε ισχύ. Επίσης, επίθεση από πυράβλους και ντρόνους ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι ένα κουλουβάχατο, ας πούμε, εκεί πέρα αυτό το πράγμα. Φάνηκε μέσα στην εβδομάδα ότι πάμε σε μια εκτόνωση και σε μια και στην εξέβρεση μιας λύσης για συμφωνία και τερματισμό του πολέμου, αλλά ανάβουν συνέχεια μικρές αιστείες που το απομακρύνουν αυτό το ενδεχόμενο. Πότε απομακρύνεται, πότε έρχεται κοντά, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι άλλο πέρα από αυτό το κλισέ, με δεδομένο το πόσο απρόβλεπτη, ας πούμε, αν θέλετε, είναι και η πλευρά των Αμερικανών του Τραμπ. Κατά τα άλλα, τώρα στα δικά μας εδώ τα εσωτερικά, βλέπω το News 24/7 έχει ένα κεντρικό που λέει η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, και έχει και διάφορα στοιχεία, διάφορα αριθμούς. Λέει μόνο το 63%, χαμηλό ποσοστό, αναφέρει ότι μόλις που τα βγάζει πέρα, το 63%, περίπου 2 στους 3 δηλαδή, ενώ αυξάνονται όσοι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις αποταμιεύσεις τους, χρησιμοποιούν από τα αυτά που έχουν στην άκρη, προκειμένου να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Από άλλα νούμερα, το 2025 λέει το 22,1% των ανθρώπων που ζούσαν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά και αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας, έναντι 19,8% όσο ζούσαν σε νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την Eurostat. Είχαμε χθες και αυτή την πολύ αναμενόμενη, την είχαν προετοιμάσει και ιδιαίτερα και τα ενημερωτικά site και το πολιτικό ρεπορτάζ συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου εντάξει, έπεσαν και μερικές τουφεκές, ας πούμε, εκεί πέρα. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Από τη μία είναι οι βουλευτές που λένε ότι εμείς βγαίνουμε στο πεζοδρόμιο, πηγαίνουμε στον κόσμο, γίνονται και αποδέχτες της γκρίνης τους, και από την άλλη είσαστε εσείς γύρω από το επιτελικό κράτος που μας κάνετε και κριτική, ενώ δεν έχετε λερώσει τις όλες σας. Κάπως έτσι, ας πούμε, ήταν αυτό το δίπολο εκεί πέρα. Δεν ξέσπασε ακριβώς αντάρτικο, μάλλον δούλεψε το μασάζ που γινόταν τις τελευταίες ημέρες όπως διαβάζαμε, αλλά υπόθηκαν και μερικές ατάκες. Κάπου διάβασα ότι είπε ο Γεωργιάδης, χωρίς να τον κατανομάσει, καταφέρθηκε κατά του Δένδια και είπε ότι κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη ακόμα για να μην μιλήσουν. Από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ, υπήρξαν και κάποια πειρά για τον Άρη Σκέρτσο, που είναι κάπως ο άνθρωπος που τρέχει το επιτελικό κράτος, και μάλλον ο τίτλος μπαίνει από την, αυτόν έχει και η Καθημερινή, από την ατάκα του Πρωθυπουργού, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Ωραία ατάκα. Πάμε να ακούσουμε London Grammar και Lose Your Head.

Λευκό 87 και 7, 8 και 20 είναι η ώρα, Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου. Ακούτε Λατρένα, αντί στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Μένεγος. Να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Μαζί μας είναι το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι το μεγαλύτερο πάρκο ηλεκτροφόρτισης στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, είναι εδώ και 169 χρόνια και προσφέρει εκτός από φυσικό αέριο και ρεύμα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για όλα τα προγράμματα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr. Μαζί μας είναι και η Vodafone. Έχουμε αυτή τη συζήτηση τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο μήνα, και με παραδείγματα από το εξωτερικό, αλλά και με την πρόθεση στην Ελλάδα να απαγορευτεί η πρόσβαση στα social στους νέους, στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Έχει ξανανοίξει αυτή η κουβέντα. Έχει τονιστεί η σημασία του να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε εφαρμογές όπως το SecureNet Family και το QStudio, εφαρμογές κορυφαίες γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Επίσης υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Πάμε με τους Spooks και το Things I've Seen στις 8:30. Ο Γιώργος Βράτσος θα μας πει την καλή είδηση της ημέρας και μετά θα δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Είστε πάντα εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7.

0: Λευκό 87 και από τα 9 και 25 δείχνει το ρολόι. Καλημέρα και στην Ελίνα που λέει στην ίδια φάση ήμασταν. Ήμουνα και εγώ το 99 στη Ριζούπολη. Είχα τρομάξει και εγώ λίγο όπως φεύγαμε, λέει, από το στάδιο μετά το τέλος της συναυλίας. Τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Λοιπόν, περνάμε σε κάποια προφητικά.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς θευρούς.

0: Τριάντος, Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: 92.
3: CDFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
3: Τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
2: Διπλό jackpot.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική.

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: The

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Η ομορφιά είναι ανώτερη της ευφυΐας, γιατί δεν χρειάζεται απόδειξη.
6: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
7: Η καλή είδηση της ημέρας.
8: Η Μπλάντι διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την 3η 12 Μαΐου 2026 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με την υποστήριξη του αδελφού μας σταθμού Ρέντε 96,3. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Εν Λευκό 87 και 7, 9:35 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative, στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Μένεγος. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας από την καθημερινή. Κεντρικό, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Αυτή η ατάκα που μας ακολουθεί σήμερα, την οποία είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Με τα μεσονύχτια κλιμάκωση στον κόλπο, σε ισχύ και χειριά, λέει ο Τραμπ, αν και οι ΗΠΑ και η Ιράν, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν ανταλλάξει πλήγματα και κατηγορίες τις τελευταίες ώρες. Στο News 24/7 το κεντρικό είναι «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», τη ισχυρίστηκε ο 54χρονος στην απολογία του όσον αφορά την δολοφονία στην Κρήτη, που επίσης είναι κάτι που απασχολεί τις ειδήσεις και τα ειδησιογραφικά sites και τα δελτία ειδήσεων τις τελευταίες ημέρες. Επίσης, ένα άλλο χτύπημα στο News 24/7, εμφύλιος στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και του ΦΕΚΕΣ στον αέρα. Το βήμα.gr, κεντρικό, εμφύλιος καρφιά και πάρε δώσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όλο το παρασκήνιο πίσω από τις κλειστές πόρτες. Η λαγή, λέει, της ενότητας, οι προσωπικές κόντρες κορυφής και η στρατηγική υποχώρηση του Πρωθυπουργού για να διασωθεί η συνοχή της παράταξης. Πάμε στη LIFO, LIFO.gr. Γιατί πετσοκόβονται οι νερατζίες της Αθήνας, ένα θέμα του Μεσχέιλο. Το κλάδι μας στην Αθήνα, μια ζηλίνα έχει ξεφύγει. Ειδικοί μιλούν για μια καταστροφική πρακτική που έχει παγιωθεί. Ένα ζωντανό παράδειγμα του συνδρόμου της μετατοπιζόμενης βάσης αναφοράς, όπου αυτό που κάποτε θα θεωρούνταν περιβαλλοντική υποβάθμιση, σήμερα περνά απαρατήρητο. Επίσης, έχουμε και στις ένα άρθρο με τίτλο «Οι όμορφες θεωρίες όμορφα καίγονται», η προσπάθεια, λέει, αποκωδικοποίησης της πολυπλοκότητας των σύγχρονων κοινωνιών και των γεωπολιτικών ανεξαρτήσεων διαδοχρονικά οδηγεί σε αδιέξοδα και τραγωδίες. Μάλιστα. Εν Λευκό 87 και 7, την αυτεμπορική να πούμε, να δούμε τι λέει και η ναυτεμπορική. Πετρέλαιο, τα πυρά στα στενά του Ορμούζου ξαναβάζουν φωτιά στην αγορά, γιατί οι τιμές θα κινούνται σαν τρελές. Τι λέει εδώ πέρα η Μαρία, λέει, άρε Παναγιώτη, τι μας θύμισε, 1999, Μετάλλικα, ήμουν στην εφηβεία και με ευγνωμονούσα το μεγαλύτερο ξάδερφο που με πήρε μαζί, γιατί αλλιώς δεν θα με άφηναν οι γονείς. Φοβερή εμπειρία, ωραία ήταν, λέει, και χωρίς κινητά, είχε ένα μυστήριο ζωή. Εντάξει, ωραία ήταν, αλλά καλό είναι και τώρα που έχουμε κανένα κινητό και μαχανόμαστε, μπορούμε να βρεθούμε. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, λέει, Θέκλα, και έχει πάρα πολύ δίκιο. Αυτό είναι τώρα ένα βαρύ και πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα. Καλημέρα, λέει, αγάπες. Καλημέρα, αγάπη. Σήμερα, λέει, είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, στην οποία εργάζομαι τα τελευταία 10 χρόνια. Πάνω από 2.000 παιδιά έχουν ακούσει Λατέρνανση και γέλασαν με μένα που γέλαγα με εσάς. Ευχαριστώ για την παρέα στα πιο όμορφα και πιο δύσκολα εργασιακά μου χρόνια. Καταρχάς, εμείς ευχαριστούμε που έπαιζες, που μας άκουγες, ή δεν ξέρω αν το έπαιζες και στα παιδιά. Κατά δεύτερον, εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, που είναι ολοταχώς προς τα πίσω, ολοταχώς οπισθοδρομικό, ολοταχώς μια υποχώρηση ολοταχώς στην ακροδεξιά ατζέντα, την οποία εκφράζουν πολιτικοί όπως ο Υπουργός Μετανάστευσης ο Πλεύρης, γιατί δεν είπανε για την κλίση αυτών για το κλείσιμο αυτών των δομών των ασυνόδευτων ανηλίκων, που δεν χρειάζεται να τονίσω, το λένε οι ίδιες λέξεις τι σημαντικό έργο προσφέρει. Θα μπορούσαν να πούνε, ας πούμε, ότι δεν βγαίνουμε, ρε παιδί μου, δεν έχουμε λεφτά. Δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε αυτές τις δομές. Έχουμε προβλήματα. Ας πούμε ότι θα ήταν μια δικαιολογία που τέλος πάντων θα μπορούσε να συζητηθεί. Αυτό που είπε ο Πλεύρης, και υπάρχουν αυτές τις δηλώσεις, αν θέλει να τις βρείτε, είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν θέλουμε να γινόμαστε μαγνήτες. Δεν θέλουμε να γινόμαστε μαγνήτες για να έρχονται εδώ πέρα. Δεν θέλουμε, άμα καταλήγουν στην χώρα μας, στην πόλη μας, να τους προσφέρουμε και τίποτα φυσιολογικές, κανονικές συνθήκες για να ζήσουν, γιατί μετά θα μας έρχονται περισσότεροι. Αυτή ήταν η δικαιολογία του Υπουργού Μετανάστευσης. Και περιμένουμε και από τον κύριο Δοξιάδη, από την κυρία Αγαπηδάκη, προβεβλημένες μορφές, πύρινες φωνές κατά τα άλλα, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην αρθογραφία, που είχαν αναλάβει αυτό το έργο για τα ασυνόδευτα παιδιά. Περιμένουμε κάτι περισσότερο από την μούγκα που έχουν τις τελευταίες ημέρες. Σημαντικό θέμα αυτό. Lana Del Rey, Young and Beautiful, Cool Kid Remix.

Ελευκό 87 και 7, 9 και 44. Ακούτε Alternative. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μένεγος. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Όχι ασυνόδευτα, αλλά ασυνοδευμένα παιδιά, ανήλικα, τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε χώρους συναυλιών λόγω μιας αλλαγής στο νόμο για τα αλκοολούχα, ποτά και το τσιγάρο, που απαγορεύει την είσοδο των ανηλίκων σε κλειστούς συναυλιακούς χώρους. Είναι ένα θέμα που συζητείται αρκετά το τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι βοήθησε και στο να αναδειχθεί, το ανέδειξε και ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος. Σεραφείμ Γιαννακόπουλος είναι ο ντράμερ των Planet of Zoo, συνεργάτης των Φιλοξενήσεων και στην εκπομπή και της Δημήτρας Γαλάνη. Έχει και με το όνομα Σεριάν καινούρια δικά του κομμάτια. Το ανέδειξε με ένα βίντεο στα social, το οποίο έγινε και viral. Έχει και ένα ωραίο ρεπορτάζ το FYI News. Μπορεί, λέει, ένα παιδί να πάει πλέον με το γονιό του σε μια συναυλία σε κλειστό χώρο? Πλέον όχι. Μια αλλαγή στο νόμο για τα αλκοολούχα, ποτά και το τσιγάρο απαγορεύει την είσοδο ανηλίκων σε κλειστούς συναυλιακούς χώρους. Προστατεύονται, λέει, πράγματι τα παιδιά, αναρωτιέται το ρεπορτάζ, μια τέτοια καθολική απαγόρευση? Ο Αναστάσης Κουτσογιάννης που το υπογράφει ρώτησε γονείς, μουσικούς και υπεύθυνους τέτοιων χώρων. Προφανώς η λογική, πριν πάω στις ατάκες που είπαν όσοι συμμετείχαν στο ρεπορτάζ, προφανώς αυτό έχει να κάνει και με κάποια περιστατικά τα οποία είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια, θέλοντας να ελέγξουν, ας πούμε, την πρόσβαση των πιτσιρικάδων, των ανηλίκων στα κλαμπ και τα λοιπά, με κάποια περιστατικά και οξίας μέθης και τα οποία είχαν συμβεί. Και εκεί να κάτσουμε να το συζητήσουμε το θέμα, αλλά αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο διαφορετικό είναι το να πας σε ένα κλαμπ και να κάτσεις μέχρι το πρωί και πόσο διαφορετικό είναι το να πας να παρακολουθήσεις μια συναυλία, πόσο μάλλον θα πας να την παρακολουθήσεις με τους γονείς σου, με κάποιον από τους γονείς σου. Ας μιλήσουμε, λέει, για την απαγόρευση ανηλίκων στις συναυλίες. Δυστυχώς δεν θα μπορέσει να μπει ο μικρός. Αν θέλετε, δώστε μου τους αριθμούς των εισιτηρίων σας για να σας επιστραφούν τα χρήματα. Αυτή είναι μια απάντηση που έλαβε μια μητέρα από εταιρεία διοργάνωσης των συναυλιών. Η αντίδρασή της ήταν: αποκλείεται. Σίγουρα θα αφορά ασυνόδευτα ανήλικα. Κι όμως δεν αφορούσε ασυνόδευτα ανήλικα. Η τροποποίηση αυτού του νόμου περιρρύθμισης για τα αλκοολούχα ποτά, λέει, απαγορεύονται σε ανηλίκους η είσοδος, η παραμονή και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε κέντρα διασκέδασης και αμυγή μπαρ. Το ρεπορτάζ έχει κάποιες δηλώσεις και του Παν-Παν, του κομίστα και μουσικού, επίσης τον είχαμε στην εκπομπή φιλοξενούμενο πριν από λίγο καιρό. Κανείς ποτέ δεν προστατεύτηκε επειδή του απαγορεύτηκε κάτι. Τα ιστορικά παραδείγματα είναι άπειρα. Χρειάζεται, λέει, διαπαιδαγώγηση και πληροφόρηση. Οι απαγορεύσεις απλώς χαϊδεύουν τα όλο και πιο συντηρητικά ένστικτα μιας κοινωνίας που βαριέται να μεγαλώσει με αγάπη τα παιδιά της. Καλά, μην πάμε τώρα στο ότι το απαγορεύεται πάντα, το απαγορευμένο είναι πάντα, γίνεται πιο γλυκό και πιο γοητευτικό. Παραδείγματι, τι γίνεται τώρα στο εξωτερικό? Το έχουν αντιμετωπίσει αυτό, είτε με βραχιολάκι διαφορετικού χρώματος για ανηλίκους, είτε με alcohol free ζώνες μέσα στα μέρη όπου γίνονται οι συναυλίες. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε όλο ότι αυτό είναι ένας έξτρα πονοκέφαλος, αυτούς που διαχειρίζονται τους συναυλιακούς χώρους, και γιατί έγκυται και στη διακριτική ευκαιρία των κατατόπους αστυνομικών αρχών για το πώς θα τον εφαρμόσουν. Πάντως, η μη συμμόρφωση επιφέρει αποφυλάξηση και πρόστιμο σε οριστική σφράγιση της επιχείρησης. Νομίζω ότι η ατάκα που το συνοψίζει όλη αυτή την ιστορία και όλο αυτόν τον παραλογισμό είναι η ατάκα που συμπεριλαμβάνεται στο ρεπορτάζ του FYI News από υπεύθυνο ελέγχου εισόδου σε γνωστό συναυλιακό χώρο της Αθήνας, ο οποίος λέει: το να απαγορεύω, λέει, την είσοδο σε γονείς μαζί με τα παιδιά τους είναι το πιο ηλίθιο πράγμα που με έχουν αναγκάσει να κάνω στη ζωή μου. Και αυτό ακριβώς είναι που λέω και στους γονείς με τα παιδιά τα οποία μένουν απ' έξω. Γενικά, νομίζω ότι είναι αρκετά πλήρης όλη αυτή η εικόνα και από το ρεπορτάζ, και επειδή συνδέεται λίγο και με την κουβέντα που κάνουμε για τα social τελευταία, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα όταν πάνω στο ένα απαγορεύεται, βάζουμε κι άλλο απαγορεύεται. Γίνει, το λέγαμε και την προηγούμενη ώρα. Τους περιμένουμε στην Αθήνα την προσεχή Πέμπτη στο Arts Live Music Club. Εδώ τους ακούμε στο Disco.

Ρωτάει η Σοφία από πότε θα ισχύσει ο νόμος για τα ανήλικα παιδιά. Προλαβαίνουμε, λέει, τους κύριους που έχουμε κλείσει να πάμε με τα παιδιά. Νομίζω ότι ισχύει ήδη, αλλά δεν αφορά τις συναυλίες που γίνονται. Αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή. Σε φεστιβάλ όπως είναι η Πλατεία Νερού, όπως είναι το Terra Vibe, αφορά τους κλειστούς χώρους στους οποίους γίνονται συναυλίες. Γιατί κάπως είναι σαν να τους διαβάζει σαν κλαμπ, σαν κέντρα νυχτερινής διασκέδασης ο νόμος, χωρίς να κάνει δηλαδή αυτή την εξαίρεση.

Υπήρχε μια εποχή, λέει η Εφη στα 90's, πάμε στην προηγούμενη κουβέντα, που θυμάμαι να βγαίνω από το σπίτι με ένα μικροσκοπικό πορτοφολάκι. Χωρούσε μόνο ένα κλειδί, ένα διπλωμένο χαρτονόμισμα και καμία έγνοια στον κόσμο. Σοβάριναν οι τσάντες μας με κάρτες, παρακάρτες, συσκευές, πιν, ξεπιν, αντισηπτικά, μαντιλάκια, κλειδιά, ασφάλειες, βάλανε και η ζωή μας. Πώς την πατήσαμε, λέει έτσι. Εντάξει, παιδιά, μας πιάνει τώρα και το. Παλιά ήταν όλα καλύτερα. Βάρνανε αλήθεια οι τσάντες μας μερικές φορές σε κάποιες γυναικείες κυρίως τσάντες. Τρελαίνομαι από το χάος που μπορεί να υπάρχει εκεί μέσα. Από την άλλη, που είναι κιόλας στο κινητό μας, ίσως. Προωθητικά μηνύματα. Αν θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους, το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Μπορείτε να επισκεπτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και να γνωρίσετε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR, θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και Segway στο The Hellenicon Park. Μπορείτε να ζήσετε κι εσείς αυτή την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Μαζί μας είναι το Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, τηλεφωνήστε στο 181133 για να δείτε ότι εκτός από προϊόντα φυσικού αερίου έχουν και προϊόντα ρεύματος και να δείτε τι ταιριάζει σε εσάς, στο σπιτικό σας ή στην επιχείρησή σας. Επίσης, μαζί μας είναι η Vodafone. Στο vodafone.gr μπορείτε να μπείτε και να ενημερωθείτε για τα προγράμματα και για τις εφαρμογές που μπορούν να φτιάξουν ένα καλύτερο περιβάλλον, ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον και να αποτελέσουν και τη βάση για μια νέα συμφωνία μεταξύ των γονιών και των παιδιών για μια πιο ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ και στα social media και σε όλα αυτά.

Υπενθυμίζω διπλό τσακπότ σήμερα, 12.808 ευρώ έχει το χρηματοκιβώτιο. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας win στο 19.600. Το μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. 2-14-2-14-80-20 γραμμή υποστήριξη υπάρχει κίνδυνος εθισμού. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Κάθε SMS ούτε και σε μία συμμετοχή. Αν είστε τυχερός, τυχεροί και κληρωθείτε, θα σας πάρει μέρη τηλέφωνο μετά τις 4. Σηκώστε το στα 5 πρώτα χτυπήματα και πείτε της το ακριβές ποσό. 12.808 ευρώ. Και για τελευταίο σας έχω αφήσει πριν να σας αποχαιρετήσω και δώσω τη σκυτάλη στον Ρένο Χαραλαμπίδη, εν λευκό hot spring party. Το Σάββατο 23 Μαΐου, σε 15 μέρες δηλαδή, στο 2 Αθηνών, με DJs εδώ πέρα, τους παραγωγούς του Ελευκό, την πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας στην πίστα. Αυτό είναι το μότο του φετινού party. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο nlefko.fm και στο application του Nlefko. 12 ευρώ με ποτό, προπόληση και ταμείο τα εισιτήρια. Ξαναλέω, για να κάνετε τα κανονίσματά σας, Σάββατο 23 Μαΐου από τις 10 το βράδυ και μετά στον πολυχώρο Ωμέγα 2 στο Οδείο Αθηνών. Βάζουμε και την ερώτηση του How to Handle for You. Επίσης, να πω ότι αυτό το δυνατό πάρτι που έρχεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία, το Nlefko Hot Spring Party, όλα είναι δυνατά με την υποστήριξη της Novibet 21+, παίξτε υπεύθυνα. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης, φεύγουμε με τους Steel Corners και το The Dream. Τα λέμε το πρωί της Δευτέρας στις 7 με δύο σκουρίδι επανακάμψαντα.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: My baddest, the meanest and greatest, you'll be manifesting. I play with the aliens, the better in the battle, the east in the venom.

0: casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Πάνα! Φεύγω!
7: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
11: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
12: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
13: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
14: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
16: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Η καλύτερη

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Yes Boss, Yes Is More. 13 λεπτάκια μετά τις 10, να φτάσαμε στην Παρασκευή. Πέρασε και αυτή η εβδομάδα, γρήγορα γρήγορα. Έχει αυτή τη συννεφιά, κάποιο ψηλόβροχο, κάποιες ψυχάλες. Το θερμόμετρο όμως παραμένει ψηλά, είναι στους 23 το μεσημέρι, νοτιάδες, είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Μάλιστα θα έχουμε και την και σκόνη, θα φανεί αυτό περισσότερο από αύριο. Τώρα αυτή η συννεφιά γενικότερα σήμερα που έχουμε έχει να κάνει και με τη ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, η αναταραχή ας πούμε της ατμόσφαιρας μετά και από το κρύο, το πολύ και τα χιόνια που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αύριο πάντως να περιμένετε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, σχεδόν στους 30 βαθμούς θα είναι το θερμόμετρο, λιακάδα αλλά και εμφάνιση της σκόνης. Την Κυριακή το θερμόμετρο θα είναι περίπου κάπου εκεί, ενώ η καινούργια εβδομάδα θα ξεκινήσει με θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς, τουλάχιστον μέχρι και τα μισά που βλέπω το θερμόμετρο θα είναι καρφωμένο στους 31 με 32, οπότε να περιμένετε επόμενες μέρες με αρκετή ζέστη και είμαστε στην αρχή του Μάη. Για να δούμε πώς θα μας πάει φέτος η συνέχεια της άνοιξης και το καλοκαίρι τέλος πάντων, που είναι πια ένα βήμα. Είμαστε εδώ κάθε μέρα μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε μαζί, όπως είπαμε λοιπόν, μέχρι και τις 12. Roy Vendas, Fragments of Life. Πολλές καλημέρες σε όλους. You came in an angel's gown, and then your suffering set my blame, full of in my heart, taking sauce.

0: υπέροχο. Πλέον ανοίγει στην κατηγορία Classic. Fragments of Life, Roy Vedas, 18 λεπτάκια τώρα μετά τις 10. Ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία γιορτάζουν σήμερα. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Αυτά τα άκακα ζωάκια που τόσα πράγματα έχουν περάσει στα ανθρώπινα χέρια. Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια ημέρα Μεσογειακής Ανεμίας ή Θαλασσεμίας όπως λέγεται αλλιώς, ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά σήμερα, σήμερα που για να είστε εδώ μαζί μας έχετε συντονιστεί στους 92 των FM και μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τον τρόπο ή μάλλον τους τρόπους. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού ctfm92.gr, από το live24.gr και το radiohype.gr μπορείτε να μας ακούσετε σε live streaming. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player, που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social, επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp, και στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.
1: 10 με 12 το πρωί πάνω σκαρβούνις live στον CTFM 92.

Roy Xop, Susan Sand for All Lover, Florence and the Machine, My Love στον αέρα του CTFM, 25 λεπτάκια μετά τις 10. Είπαμε ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελήνου, που παίζουν τεράστιο και διαδραματίζουν τεράστιο έργο γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Η ιδέα είχε προέλθει από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 είχε κηρύξει τρίμερη εκεχηρία κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα για την πρόθεση της ειρήνης. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 8 Μαΐου οι δύο οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώσεις, τους λοιμούς, τις καταστροφές και τους πολέμους. Είναι και η ημερομηνία γέννηση του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, του Ερίκου Ντινάν. Και επίσης να πούμε ότι μιας και σήμερα είναι η ημέρα της μεσογειακής ανεμίας, να πούμε ότι αυτός ο όρος, θαλασσιεμία, όπως είναι ακριβέστερα, περιλαμβάνει μια ομάδα διαφορετικών κληρονομικών ανομαλιών που οδηγούν σε μείωση της συνθέσεως μιας ή περισσότερων από τις πολυπεπτιδικές αλύσεις του μορίου της αιμοσφαιρίνης. Έτσι λοιπόν ο Πάσχων από μεσογειακή ανεμία χρειάζεται τακτικές μεταγγίσεις αίματος όταν έχει κληρονομήσει δύο ανώμαλα αλληλόμορφα γονίδια για να διατηρήσει φυσιολογικά επίπεδα την αιμοσφαιρίνη του οργανισμού του και να μην υποστεί ερυθροποίηση που είναι βλαπτική για τον οργανισμό του. Όμως η αγωγή αυτή προκαλεί αύξηση του σιδήρου που μπορεί να αποδειχτεί θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Υπάρχει και η περίπτωση ένας άνθρωπος να είναι φορέας της νόσου όταν έχει κληρονομήσει ένα αλληλόμορφο γονίδι. Τότε κάνουμε λόγο κακός ότι αυτός έχει το στίγμα της μεσογειακής ανεμίας. Γενικά η λέξη στίγμα και η έννοια της δεν θα έπρεπε να υπάρχει για τίποτα και για καμία ασθένεια, για το οτιδήποτε. Η πρώτη εμπεριστατωμένη περιγραφή της νόσου έγινε σε άτομα καταγόμενα από χώρες της Μεσογείου, από τον Αμερικανό παιδίατρο Τόμας Μπέντον το 1925, εξού και οι ονομασίες αυτές. Στις μέρες μας η νόσος μπορεί να προληφθεί αρκεί οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να τεκνοποιήσουν να υποβληθούν στις αιματολογικές εξετάσεις στα κέντρα πρόληψης της μεσογειακής ανεμίας που λειτουργούν σχεδόν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Να πούμε ότι 3.000 άνθρωποι με μεσογειακή ανεμία χρειάζονται τακτικά αίμα. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και μπορεί να ξεπερνούν τις 30 μονάδες αίματος ανά άτομο το χρόνο. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για την αύξηση της αιμοδοσίας στη χώρα μας που μπορεί να γίνει εθελοντικά και θα πρέπει να γίνεται εθελοντικά και να συνεχιστεί όλο αυτό. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας μην ξεχνάτε ότι έχουμε τις μεταδόσεις του Ενλευκό. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Alternative, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτου. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Θα πάμε και σε break.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Συχνά τα αδέσποτα πεθαίνουν μόνα τους στο δρόμο. Είναι στο χέρι μας αυτό να αλλάξει, υιοθετώντας ένα ζώο από ένα φιλοζωικό σωματείο ή καταφύγιο, ή το Δήμο, ή ακόμα και από το δρόμο. Έτσι, σώζουμε ένα ζωάκι για πάντα. Δεν συμβάλλουμε στην αγοραπολισία από παράνομα εκτροφία, βοηθούμε στην εξάλληψη του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς και συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι στην αλυσίδα για να ζούμε σε μια χώρα χωρίς κανένα ζώο αδέσποτο. Κανένα ζώο κακοποιημένο.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
11: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92 CDFM 92.
15: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Ένα υπέροχο κομμάτι που το είχαμε γνωρίσει στα late 80s από την Nene Cherry, την Σουηδή καλλιτέχνηδα με παγκόσμια καριέρα που έκανε και μεγάλη επιτυχία. 35 χρόνια μετά διασκευάστηκε από άλλη μια Σουηδή καλλιτέχνηδα, την Robin. Buffalo Stance. 10 και 42 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 8 του Μάη, με αυτή τη συννεφιά και κάποιες ψυχάλες. Πάνω Σκαρβούνη στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr. Εντάξει, μία από τα ίδια θα έλεγε κανείς, δεν έχει αλλάξει και τίποτα από αυτά που συζητάγαμε ας πούμε χτες ή συζητάμε κάθε μέρα με όλα τα θέματα και τα ζητήματα, τα βαριά ας το πούμε έτσι της επικαιρότητας, από την εμπόλεμη κατάσταση στο Ιράν που έχει φέρει ένα σωρό επιπτώσεις οικονομικές και άλλες. Ο Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν στα περίφημα στενά του Ορμούζ. Έπαιξαν μαζί μας σήμερα, τους εξολοθρεύσαμε λέει, έπαιξαν, το θεωρώ κάτι ασήμαντο, είναι κάποιες από τις δηλώσεις που έκανε. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα την περίφημη αυτή συμφωνία. Έπειτα από ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον των αντιτορπιλικών και αναχαιτίστηκαν εύκολα. Ο στρατός των ΗΠΑ λέει ότι έπληξε το Ιράν έπειτα από επίθεση εναντίον τριών αντιτορπιλικών. Τέλος πάντων, γενικότερα είναι μια κατάσταση τώρα ρευστή που υπάρχει με όλα αυτά που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εν τω μεταξύ, είχε πολύ ενδιαφέρον το δημοσίευμα της Washington Post τις τελευταίες ημέρες, η οποία έλεγε στην ουσία ότι αυτά που βγάζει προς τα έξω, που βγάζουν προς τα έξω οι Ηνωμένες Πολιτείες για τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί είναι πολύ λίγα σχετικά με τα πλήγματα που έχουν δεχτεί. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα πλήγματα που έχουν δεχτεί οι βάσεις οι αμερικανικές στην περιοχή. Άρα οι επιθέσεις που έχουν κάνει οι Ιρανοί είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Τουλάχιστον τα λέει ο Washington Post αυτά, φανταστείτε. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε τις επιπτώσεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Εδώ έχουμε και το θέμα της ακρίβειας, έχουμε και τα καύσιμα. Γενικότερα αναβρασμός και ανησυχία. Ρίσκο φτώχειας για τις οικογένειες. Η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυξάνονται όσοι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις αποταμιεύσεις τους. Υπάρχουν ακόμη τέτοιες για να καλύψουν βασικές ανάγκες, ενώ το 63% αναφέρει ότι μόλις τα βγάζει πέρα. Η επιμονή του πληθωρισμού, η μείωση της αγοραστικής δύναμης και η αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας εντείνουν την πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά, με τις οικογένειες με παιδιά να βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με αυξημένο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat λοιπόν αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να καταγράφει από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικονομικό θαύμα λίμωνο, έτσι δεν είμαστε? Το βλέπουμε αυτό κάθε μέρα. Το 2025 μάλιστα το 22,1% των ανθρώπων που ζούσαν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 19,8% όσων ζούσαν σε νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Η Ελλάδα βρίσκεται λοιπόν σημαντικά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό για τα νοικοκυριά με παιδιά ανήλθε στο 28,5%. Χειρότερη εικόνα καταγράφηκε μόνο στην Ισπανία, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ στον αντίποδα οι χαμηλότεροι δείκτες σημειώθηκαν στην Σλοβενία, την Ολλανδία και την Κύπρο. Η επιδείνωση των συνθήκων διαβίωσης αντανακλάται πλέον ξεκάθαρα και στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών σε ένα περιβάλλον επίπονης και επίμονης ακρίβειας και αυξημένης αβεβαιότητας. Οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους, αναβάλουν αγορές και στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές. Αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με την Eurostat, αλλά και σύμφωνα και με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, όπου ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε τον Απρίλιο στις μείον 54,7 μονάδες από
μείον 52,5 που ήταν το Μάρτιο, διατηρώντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αισιοδοξία των καταναλωτών. Ποια αισιοδοξία εδώ? Η κατάσταση κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη.

Υπέροχη Χάνα Ιμούν, Λάνα Ντελ Ρέι, First Light για το video game του James Bond. Εξού και η μουσική βέβαια είναι, ας πούμε, από το σύμπαν του James Bond. David μαζί με τη Στέλλα, η State Nearby, λίγο πριν. Σήμερα να πούμε ότι είναι και η μέρα της νίκης, γιατί σήμερα έληξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις σε πολλές χώρες Ευρώπης γίνονται σήμερα και αύριο, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Ρωσία. Μάλιστα στη Ρωσία, επειδή υπάρχει και η εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι για ουκρανικές επιθέσεις. Η Μόσχα προειδοποιεί όλες τις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο για επιθέσεις στην πόλη αν η Ουκρανία παραβιάσει την διήμερη εκεχηρία που έχει κηρύξει ο Πούτιν λόγω, ας πούμε, της ημέρας αυτής. 10:54 πρώτα λεπτά. Ας ακούσουμε και το καινούριο κομμάτι των Duran Duran. Συνεργάζονται με τον Nile Rodgers, Free to Love.

Duran Duran, Free to Love, όμως η δική μνήμα εδώ κανείς μπορεί να κάνει για τον θρύλο Νάιλ Ρότζερς, ο οποίος είναι 73 ετών πια, αλλά αυτά που έχει καταφέρει στην καριέρα του αυτός ο άνθρωπος είναι δηλαδή ο ήχος της κιθάρας, του μπάσου, δηλαδή είναι καταπληκτικός, από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Ο συνιδρυτής των ΣΥΚ, αυτής της τρομερής μπάντας που έκαναν τρομερά πράγματα από την δίσκο μουσική μέχρι ένα σωρό άλλα, και μάλιστα αν διαβάσει κανείς για το βιογραφικό του Νάιλ Ρότζερς θα πραγματικά θα μείνει άφωνος με όσα έχει κάνει. Μόνο ένα θα σας πω, έχει γράψει τραγούδια ή συνθέσεις σε δίσκους που έχουν πουλήσει περισσότερα από 750 εκατομμύρια άλμπουμ και 100 εκατομμύρια singles παγκοσμίως. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ασύλληπτα νούμερα. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει, να το έχει κάνει αυτό. Είναι τρομερός ο Νάιλ Ρότζερς πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και ξέρουμε τι θα φάτε σήμερα. Γιατί μπορεί εσείς να μην ξέρετε, ξέρουμε εμείς και ακόμη περισσότερο ξέρουν τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέ Πέρκινα. Ετοιμάζονται με αγνά υλικά στην Δελφών 53. Το τηλέφωνο είναι το 87035. Υπάρχει και delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Το μενού λοιπόν της Παρασκευής έχει γεμιστά γίγαντες μακαρόνια με κιμά, τηγανιτά φιλέτα μπακαλιάρου, μπιφτέκια και σπανακόπιτα μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά και οι σαλάτες. Δελφών 53-87-035, τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέ Έρκινα. Ο Harry Styles και το Aperture θα μας πάει μέχρι το break. Θα επιστρέψουμε με δεύτερη ώρα σε λίγο.

0: casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ελευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Σταύρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
9: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
10: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
11: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
15: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.

πώς πάει το headbanging. Είμαστε και κινούμαστε όλοι σε ρυθμούς μετάλλικα. Πάρα πολύ τυχεροί και από την πόλη μας που κατάφεραν και πήραν το μαγικό χαρτάκι σε μια συναυλία που όταν ανακοινώθηκε έγινε sold out μέσα σε 2 ώρες. Θα βρεθούν λοιπόν στο ΆΚΑ και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.

ο James Hetfield, ο Lars Ulrich, ο Kirk Hammett και ο Robert Trujillo θα ανεβούν στην σκηνή λοιπόν το ΑΚΑ 15-16 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνιση που είχαν κάνει στην Ελλάδα το 2010, ενώ άλλες τρεις φορές μας είχαν επισκεφτεί, το 2007 στο Rockway Festival, το 1999 σε αυτή την θρυλική συναυλία στο στη Ριζούπολη, στο γήπεδο Γεώργιος Καμάρας, και το 1993 στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, το θρυλικό metal συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι εδώ, μάλιστα ήδη διαβάζουμε λεπτομέρειες από τις πρώτες πρόβες και από τα όσα έγιναν εκεί, από τα sound check και τα ποια κομμάτια ας πούμε δοκίμασαν και πρόβαραν η Metallica. Νομίζω ότι αυτή η συναυλία θα μείνει στην ιστορία για τους φαν των Metallica, που θα έχουν την ευκαιρία να τους δουν. Η Metallica, που εντάξει τώρα τι να πει κανείς, είναι μια ιστορική μπάντα με πάρα πολλά πράγματα που έχουν καταφέρει στον χώρο της metal και της rock μουσικής. Βέβαια είχαν και πολλές περιπέτειες πάντα, είχαν και τα είδη γενικότερα της μουσικής, αλλά και οι μπάντες αυτές βρέθηκαν ακόμη και στο ειδόλιο. Είχαμε την περίφημη ιστορία των West Memphis 3. Άλλωστε από τους Metallica μέχρι και τον Marilyn Manson, μέχρι και τον Ozzy Osbourne, αλλά και τους Judas Priest, το hard rock και το metal έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές ως η μουσική των δολοφόνων, των δαιμόνων, των σατανιστών. Εδώ έχουν βγει δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες από την Ελεύθερη Ώρα, ας πούμε, την εφημερίδα και διάφορα άλλα. Καταλαβαίνετε τώρα τα δημοσιεύματα. Άσε που τώρα το που λέμε, είδανε και ο Hetfield ειδικά στο αεροδρόμιο που τον υποδέχτηκαν από την εκπομπή του Λιάγκα. Το να έχει μπροστά του τον μπάκα, ας πούμε, το ρεπόρτερ και να τον ρωτάει όλες αυτές τις ωραίες ερωτήσεις, νομίζω ότι ήταν ό,τι πιο καλύτερο, μια πολύ Ελλάδα στιγμή για να τον υποδεχτούμε εδώ. Λοιπόν, χαμός θα γίνει, όπως καταλαβαίνετε, στο ΑΚΑ. Είναι μία από τις ούτως ή άλλως από τις πολύ αναμενόμενες συναυλίες του 2026, έφτασε όμως η στιγμή που θα γίνει αυτή η συναυλία. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή, επαναλαμβάνω, έγινε sold out μέσα σε 2 ώρες από το ανακοινώθηκε, ένα χρόνο πριν όταν είχε ανακοινωθεί η συναυλία των Metallica. Λοιπόν, αυτά για τους Metallica, υπέροχα θα περάσουν όσοι βρεθούν στην συναυλία αυτή. 20 λεπτάκια τώρα πήγαμε μετά τις 11. Εννοείται ότι φυσικά ακούσαμε το Master of Puppets. Θα συνεχίσουμε με rock, γιατί η γερόλικη της rock, οι Stones, λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι ανακοίνωσαν ότι θα έχουν ένα καινούριο άλμπουμ. Έκαναν μάλιστα και την πρώτη έτσι promotion, ας το πούμε έτσι, εκδήλωση με τον Conan O'Brien να τους παρουσιάζει, τον γνωστό κωμικό και παρουσιαστή. Είπαν πολλά και ωραία πράγματα εκεί ο Mick Jagger, ο Ronnie Wood και ο Keith Richards, και περιμένουμε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα είναι το 25ο στην καριέρα τους. Μια τεράστια καριέρα για τους θρυλικούς Stones. Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει είδηση και για τη νέα βιογραφία, η οποία αποκαλύπτει πως η μουσική έσωσε πάντα το συγκρότημα. Ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο που έχει να κάνει με τους Rolling Stones. Το καινούριο βιβλίο αυτό, η βιογραφία, λέγεται The Rolling Stones The Biography. Ο συγγραφέας Bob Spitz επιστρέφει στις 17 Οκτωβρίου 1961, όταν ένας νεαρός ακόμη Mick Jagger συναντά ξανά τον Keith Richards από βάθρα τρένου στο Dartford. Οι δυο τους γνωρίζονταν από το δημοτικό, όμως εκείνη η τυχαία επανασύνδεση θα άλλαζε για πάντα την ιστορία της μουσικής. Μετά περιγράφει την γέννηση των Stones, σκάνδαλα, τραγωδίες, αλλαγές, η σχέση Jagger-Richards, ο μύθος συνεχίζεται.
Με αφορμή λοιπόν και την καινούργια βιογραφία για τους Stones και το καινούργιο, ολοκένουργιο 25ο άλμπουμ που θα έχει και συνεργασίες μέσα πολύ σημαντικές από τον Paul McCartney μέχρι τον Robert Smith, τον Cure, οι Stones είναι εδώ και συνεχίζουν να ροκάρουν. Και μάλιστα μας παρουσίασαν ήδη και τα δύο πρώτα τραγούδια ως προπομπό του άλμπουμ αυτού. Θα τα ακούσουμε τώρα. Το πρώτο λέγεται In the Stars. Οι Stones στον αέρα του CTFM.

I mean, this is real music. Το να είσαι 80 και πάνω ετών και να είσαι τόσο ενεργός και να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, μόνο ο Mick Jagger και τα υπόλοιπα μέλη των Stones θα μπορούσαν να το κάνουν, ο Ronnie Wood, ο Keith Richards. Και μάλιστα το άλμπουμ αυτό που, όπως είπαμε, θα κυκλοφορήσει το 25ο, 14 στις 10 μάλλον Ιουλίου θα κυκλοφορήσει, 14 τραγούδια θα έχει μέσα. Είπαμε για τις συνεργασίες, μάλιστα θα έχει και υλικό από το τέταρτο μέλος των Stones που δεν είναι πια στη ζωή, από τον Charlie Watts. Ήδη τα δύο τραγούδια αυτά που μας παρουσίασαν είναι πάρα πολύ καλά, και το πρώτο εδώ που ακούσαμε, In the Stars, αλλά και το δεύτερο που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Το άλμπουμ θα λέγεται Foreign Tongues και, όπως είπαμε, θα κυκλοφορήσει 10 Ιουλίου. Το δεύτερο κομμάτι από αυτό το άλμπουμ είναι αυτό εδώ, Rough and Twisted. Οι Stones, πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: 92.
0: 92. CDFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
13: Just what is it that you want to do?
14: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
15: Well, wait, baby, let's go.
14: We're going to have a good time. We're going to have a party.

η Primal Scream και το Loaded. 11:41, Παρασκευή 8 του Μάη, αυτή τη συννεφιά και το ψηλόβροχο και τις ψυχάλες και όλα αυτά. Πάντως ζέστη και σήμερα, αλλά ακόμη περισσότερο και τις επόμενες ημέρες, με τριαντάρια, με νοτιάδες και με αφρικανική σκόνη. Μην ξεχνάτε, οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε, on demand στο Spotify, ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, εκεί όπου επικοινωνείτε ούτως ή άλλως μαζί μας, επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Το site ctfm92.gr, το τηλέφωνο μας 2261-081-041, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο, είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να το έχετε στο νου σας, γιατί θα έχουμε το πέρασμα από την Βιωτία του αγώνα ποδηλασίας. Ο γύρος της Ελλάδας που γίνεται είναι ο διεθνής ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας, οπότε να έχετε ας πούμε υπόψη ότι θα ισχύσουν προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 12:30 το μεσημέρι μέχρι και τις 3. Σε ό,τι αφορά την Εθνική Οδό προς την, και τους δρόμους μάλλον, τον Παθέ προς τη Λαμία, επίσης προς Αθήνα, Κεντρική Οδός Κάστρου, Επαρχιακή Οδός Αλιάρτου Ακρευθνίου, Παλαιά Εθνική Οδός Θιβών Λιβαδιάς και όλα αυτά. Να πούμε ότι έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα με τις με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε μπορείτε να διαβάσετε πού ακριβώς θα υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις. Έχει γίνει ανάρτηση και στη σελίδα μας στο Facebook για να μπορέσετε να το βρείτε. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε αυτό το σχήμα από την Ιταλία που κάνουν αυτό τον πολύ ωραίο μεντεραναίο ήχο, New Guinea. Είχαμε ένα κομμάτι το οποίο σας το παρουσιάσαμε μέσα στην εβδομάδα, είναι αυτό εδώ, λέγεται One Non, στα φωνητικά είναι ο Tom Miss, και έχουμε και δεύτερο κομμάτι, θα τα ακούσουμε σε λίγο.

αυτό το ντουέτο που λέτε το New Guinea έχει κάνει έτσι επιτυχία όχι μόνο στην Ιταλία αλλά γενικότερα με αυτόν τον ήχο τον Μεντιτερανέο όπως τον λένε ας πούμε που έχει διάφορα πράγματα μέσα από δίσκο μέχρι ήχους που ταιριάζουν σε άλλες εποχές, τα 80's. Είναι ο Μάσιμο Ντιλένα και ο Λουίτσιο Ακιλένα, οι δύο Ιταλοί, Ακιλίνα, οι δύο Ιταλοί, οι οποίοι έχουν κάνει αυτό το ντουέτο και έχουν γνωρίσει αρκετά μεγάλη επιτυχία. Το πρώτο καινούριο κομμάτι λοιπόν από το νέο τους άλμπουμ ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Έρχεται και άλλο ένα, το οποίο λέγεται People of the Moon.

ρετρό στοιχεία, 80's, Italo disco. Τα DJ set τους είναι έτσι πολύ ιδιαίτερα. Μάλιστα έχουν έρθει και στην Ελλάδα αρκετές φορές. Παρουσιάζουν λοιπόν ένα καινούριο άλμπουμ. Ήδη ακούσαμε δύο κομμάτια, New Guinea, People of the Moon, το συγκεκριμένο εδώ. Ξεκίνησε από χθες και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο το δεύτερο Muses Film Awards 2026, το φεστιβάλ κινηματογράφου της πόλης μας. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο είναι η δεύτερη εκδοχή και επιστρέφει ακόμη πιο δυνατό, πιο διεθνές και πιο λαμπερό. Για τέσσερις ημέρες η πόλη μας υποδέχεται κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες, βραβευμένους δημιουργούς, ακόμη και με Emmy και με Oscar, διεθνείς προσωπικότητες του κινηματογράφου και ξεχωριστούς καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Προβολές ταινιών στο Cineplex Φίλιππος. Υπάρχει το πρόγραμμα, μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς γίνεται εκεί. Κόκκινο χαλί, βραβεύσεις, masterclass, διεθνείς καλεσμένοι μέχρι και τις 10 Μαΐου λοιπόν. Μια γιορτή που είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό να συμβαίνει στην πόλη μας και αρκετός κόσμος που έχει έρθει όπως καταλαβαίνετε από το εξωτερικό να δώσει και μια ζωή έτσι λίγο παραπάνω στην πόλη μας αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το τριήμερο. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μάθετε στο επίσημο site του φεστιβάλ αλλά και στα social. Yin Yin, In Search of Young. They are.

η αγάπη για τη μουσική μπορεί να σε πάει από τα rock και metal του προηγούμενου ημιώρου μέχρι τον μεδιτερανέο ήχο που και όλα αυτά που ακούσαμε αυτό το ημιωράκι εδώ. Φτάσαμε στο τέλος. Αυτοί ήμασταν για σήμερα, αυτοί ήμασταν για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Μεταδόσεις στον Λευκό το απόγευμα στις 6. Μεταδόσεις στον Λευκό και το Σαββατοκύριακο τα πρωινά. 10 με 2. Το 10 με 12 Ρένος Χαραλαμπίδης. 12 με 2 ο Σπύρος Παγιατάκης. Όλα μέσα από το site του σταθμού cdfm92.gr. Θα κλείσουμε με ένα έτσι λίγο πιο dance κομμάτι, Be The One, το καινούριο single του Adam Port μαζί με SG Lewis. Ευχαριστούμε για την παρέα, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό weekend, γεια σας.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on web.
2: cityfm92.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: Parte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Πανά! Φεύγω!
5: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
8: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
7: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
8: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
7: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
8: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
9: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την

0: Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας.

music, your request. 92 City FM.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
10: Η παραγωγή και ο σύρος διαβάσματος είναι 7 με 11.
11: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
12: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
13: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: No.

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε το.

0: City FM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: CityFM 92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιά.
1: 92.
0: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια που καμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: Σταύρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο e-scarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
4: Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 610 81 041.

0: Όχι, αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που...

0: Όραμα. Moments in time.
1: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 92.
6: CDFM 92.
5: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Πάντως. CTFM. Ψυχαγωγία. Μουσική. Happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. CTFM. Your number one choice.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92. City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
4: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
5: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
6: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Πάνα! Φεύγω!
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
4: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 610 81 041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο

0: κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιά.
2: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web. cityfm92.gr. Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
6: No

0: casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική.

0: Σταύρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
2: 92.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
9: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
10: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
11: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
12: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημο συνεργάτη τη Toyota Ελλάς για του νομού Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσει οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλή τάση. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτηση Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στι ανάγκε σα για την φροντίδα του οχήματό σα. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
15: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: kasarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
5: Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πόσα λεπτά μετά τις 6, τόσα λεπτά μετά τις 6 σε κάθε περίπτωση. Εύχομαι να είστε καλά. Και αν δεν είστε, ενδέχεται να μην είστε εγώ. Μάκης Παπασμακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Λευκό ή τουλάχιστον από τα όχι και τόσο υπερσύγχρονα στούντιο του Αγίου Ελευθερίου. Που και αυτά βαφτίζονται υπό έναν τρόπο στούντιο του Εν Λευκό από τη στιγμή που κάνω εγώ την εκπομπή μου από εδώ. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά, να ετοιμάζεστε για τον τυφώνα social media posts και stories από αύριο που θα είναι στην αυλία των Μετάλλικα και το κύμα FOMO που ενδέχεται να επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο. Θα είμαι εδώ, σας είπα, στο τόπο αυτό μέχρι τις 8. Μπορεί για να μην στο πω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ΔΕΗ Τούρο Βελάς μαζί μας για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου, 120 αθλητές, 20 επαγγελματικές ομάδες και η δική μας εθνική ομάδα ποδηλασίας. 5 μέρες, 863,8 χιλιόμετρα, 44 δήμους που διασχίζουν διαδρομές μοναδικής ομορφιάς στην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει το Tour Velas από τις 6 του μήνα και τελειώνει στις 10. hellas.pavlatour.gr για περισσότερα. Μία πρώτη καλησπέρα από μένα και επιστρέφω ευθύς αμέσως.

Εν τω μεταξύ, επειδή είχε καιρό να μου συμβεί και δεν ξέρω αν σας συμβαίνει εσάς συχνά, μου συνέβη πάλι σήμερα λοιπόν. Έφευγα το πρωί από το σπίτι μου και κοιτούσα το κινητό μου και φτάνει το ασανσέρ στο ισόγειο και απλώνω το χέρι μου να ανοίξω την πόρτα, μόνο που είχε προλάβει ήδη η κυρία που περίμενε το ασανσέρ να ανοίξει την πόρτα και έτσι έχασα την ισορροπία μου, γιατί περίμενα ότι θα βρω αντίσταση με την πόρτα, δεν την βρήκα γιατί την είχαν ήδη ανοίξει και έπεσα προς τα μπροστά, ουσιαστικά προσφέροντας στην άτυχη κυρία μία έτσι μουτζαν κινήση, αν με εννοείτε, αν μπορείτε να καταλάβετε πώς είχα τοποθετήσει το χέρι μου, προκαλώντας της μία έκπληξη και ένα τρόμο ελαφρώς. Της είπα ένα μεγάλο συγγνώμη, δεν σας είδα, της είπα και κάτι τέτοια. Αλλά έτσι ξεκίνησα τη μέρα μου. Είχα καιρό να το πάθω. Το έχω πάθει αρκετές φορές στη ζωή μου. Δεν ξέρω για εσάς αν το έχετε πάθει αυτό με την πόρτα που ανοίγει πριν την ανοίξετε εσείς και δεν προσέχετε κτλ. Ναι, εγώ πρόσφερα τέλος πάντων μία μούτζα κατά λάθος σήμερα το πρωί σε μία άγνωστη κυρία. Τη ζητώ συγγνώμη.

Εν τω μεταξύ, μία που το έκανα αυτό το post, το που μιλούσα για την πρεσβειοποία μου και τη μοιοπία μου, μία που ξαμοληθήκατε από κάτω, άλλοι συμφωνείτε, άλλοι διαφωνείτε και μου λέτε ότι δεν ανεβαίνει άλλο η μοιοπία μετά από κάποια ηλικία και πέρα. Είναι ψέμα. Άλλοι έχετε επιδοθεί σε μία καταπληκτική σειρά από γιατροσόφια για την θεραπεία ή το φρενάρισμα της μοιοπίας και της προσβιοποίειας. Έχει γίνει, ας πούμε, ένα πολύ ενδιαφέρον φόρουμ ουσιαστικά οπτικών συμβουλών. Σας ευχαριστώ, θα έλεγα, όπως φαντάζομαι και σας ευχαριστώ και για τον κόσμο που ενδεχομένως θα διαβάζει και δεν ήξερε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω να σας πω προσωπικά, γιατί κάποιος μου έγραψε ότι ίσως είναι καταράκτης. Ευχαριστώ, δεν το είχα σκεφτεί αυτό και σας ευχαριστώ έτσι που μου βάζετε και άλλα όμορφα not σενάρια για την πορεία της όρασής μου. Πάλι καλά που δεν μου είπε κάποιος βγάλτα και τα δύο και βάλε δύο γυάλινα, για παράδειγμα. Ήταν το επόμενο βήμα, δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά ίσως μέχρι το τέλος της ημέρας να μου πείτε να βάλω και γυάλινα. Ξέρω εγώ, τα ακούω, γιατί όχι, ξέρω εγώ.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212.

0: Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Να και ένα μήνυμα από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που επιβεβαιώνει ότι ναι, ο Αλεξανδρινός ουρανός και ο Αττικός ουρανός είναι αδελφοί ουρανοί. Τι ωραία, τι ωραία.

Το λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω να σας πω, να σας θυμίσω πιο σωστά, γιατί να σας θυμίσω, θα το ξαναπεί από χθες. Λοιπόν, ότι ο Ενλευκό 87+7 και το σινεμά Αθήνων Experience Powered by Allianz σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την ταινία Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, η προβολή της οποίας θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8:30 στο Αθήνεων. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει τούτο εδώ το πράγμα, το οποίο ουσιαστικά είναι η κάλυψη της συναυλίας Billie Eilish από τον James Cameron, παρακαλώ, τον Terminator James Cameron, αν σας βοηθάω, στέλνετε email στο info@enlevko.fm και μπαίνετε στην κλήρωση. Οι νικητές θα λάβουν email την Τρίτη 12 Μαΐου, και όχι, δεν θα σας στείλει το email ο James Cameron. Το ρώτησα, μήπως και στείλω κι εγώ email, μήπως μου απαντήσει, και το ρωτήσω 5 πράγματα. Μήπως με βάλει να φέρνω καφέδες την επόμενη ταινία του, έτσι λίγο να το ζήσω. Δεν μου είχε απαντήσει ακόμα. Και μου είπαν κιόλας από την διοίκηση του Ενλευκό να μην τον ενοχλώ. Οπότε δεν θα τον ενοχλήσω.

Πακετάρουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Παρέα μας παραμένει η ΔΕΗ και το Tour of Hellas 2026, το οποίο ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου και 120 αθλητές μαζί και οι δικοί μας θα καλύψουν μια τεράστια απόσταση περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας με τη διαδρομή τους τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Hellas-tour.gr. Και σκέφτομαι αυτό το κακόμοιρο, το αγωνιστικό, το ποδηλατάκι που έχω στην αποθήκη μου, το οποίο όλο λέω θα το φτιάξω και θα βγω στους δρόμους με το ποδήλατο και όλο παραμένει στην αποθήκη και κάθε φορά που πηγαίνω στην αποθήκη να πάρω κάτι άλλο, κάπως ας πούμε με κοιτάει και μου λέει, ρε Σιμάκη, είσαι που σε ψεύτης όσον αφορά αυτό το πράγμα. Δεν με δίνεις σε κανέναν άνθρωπο να με φροντίζει, και το διαβεβαιώνω το ποδηλατάκι ότι όχι, όχι, θα δεις, θα σε κάνω κουκλί. Και παραμένει εκεί και μαζεύει σκόνη. Να δούμε.

0: 7,7. Discover great music. Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: City on Web. cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
6: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλό ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
7: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
8: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
9: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
10: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημο συνεργάτη τη Toyota Ελλάς για του νομού Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσει οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλή τάση. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτηση Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στι ανάγκε σα για την φροντίδα του οχήματό σα. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σα.
13: Καλώ ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείριση άγχου. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινών 62. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 20071.
18: City FM 92.
19: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
20: Προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Άτικα. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Άτικα. You at your best.
21: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation.

0: εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Discover great music.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή εν Λευκό 87 και 7. Μάκης Παπασημακόπουλος, εδώ χάμω. Σας θυμίζω ότι περνάνε οι μέρες και έχουμε μπροστά μας και το εν Λευκό Hot Spring Party, το οποίο θα λάβει χώρα το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών, στον πολυχώρο Ωμέγα 2 του Οδείου Αθηνών, πιο συγκεκριμένα στις 10 το βράδυ. Προπόληση ταμείο 12 ευρώ με ποτό και πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Παρέα με την Espolon Tequila, η οποία θα δώσει έτσι μια μεξικάνικη essence στην βραδιά, με τις περίφημες δροσερές παλόμες, ένα ποτό που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη δημοτικότητα, θα λέγαμε, στην Ελλάδα. Ξεστραβωθήκαμε και εμείς και μάθαμε και τις παλόμες, γιατί όχι, δεν κατάλαβα, δηλαδή με ρούμι κόλα και με whisky κόλα και με gin tonic τη βγάζουν μια ζωή? Όχι, όχι, σας λέω, όχι. Είμαι, ξέρω εγώ, σόδες και τάλα, όχι. Παλόμες. Παλόμες, διάολε. Να γίνουμε κι εμείς ανθρώποι.

Λοιπόν, διάβασα μια καταπληκτική έτσι πληροφορία η οποία, η οποία αναδεικνύει το ότι ακόμα και σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές υπάρχουν ελαφροχέριδες, γιατί στην τηλεοπτική σειρά Harry Potter, η οποία έρχεται κατά πάνω μας, αναγκάστηκαν να βάλουν μικροτσίπ σε όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στα γυρίσματα της σειράς. Τα βιβλία με τα μαγικά, τα σκουπόξυλα, τα ραβδιά, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε, αναγκάστηκαν να βάλουν μικροτσίπ, γιατί είδαν ότι μέχρι να βάλουν τα μικροτσίπ εξαφανίζονταν διάφορα αντικείμενα από το σετ της τηλεοπτικής σειράς, με σκοπό φαντάζομαι να πουληθούν online για πολλά χρήματα, και έτσι αναγκάστηκαν να στύψουν τα κεφαλάκια τους, να μιλήσουν με κάποια εταιρεία security, να βάλουν εκεί πέρα κάτι μικροτσιπάκια, οπότε αν κλαπεί κάτι να τα ακολουθήσουν και να πούνε με συγχωρείτε κύριε, αυτό το σκουπόξυλο που έχετε καβαλήσει και θέλετε να πουλήσετε στο eBay ή οπουδήποτε αλλού είναι δικό μας, φέρτε το πίσω, μη σας κάνουμε κάποιο αλφα κακό, νομικά πάντα έτσι, μη πάει ο νου σας το κακό.

Πάντως δεν ξέρω τι λέει για το παγκόσμιο κύπελο το γεγονός ότι ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ σε πρόσφατες δηλώσεις του βγήκε και είπε ότι ούτε αυτός θα πλήρωνε τις παραφουσκωμένες τιμές των εισιτηρίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή online και δημοσιεύονται, όπως για παράδειγμα ότι τα εισιτήρια για το πρώτο αγώνα της Εθνικής Ομάδας της Αμερικής με την Παραγουάη ξεπερνούν τα χίλια και δολάρια και δήλωσε μιλώντας στη New York Post, το πρόεδρο των ΗΠΑ, ότι ούτε εγώ θα πλήρω αυτή την τιμή για να είμαι ειλικρινής. Τώρα θα μου πείτε, ειλικρινής και πρόεδρος Τραμπ είναι μια κάπως δύσκολη έννοια, αλλά δεν ξέρω τι λέει αυτό για το φιλαράκι του, τον Τζιάνι τον Ιφαντίνο, ο οποίος έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο ουσιαστικά αποκλεί οικονομικά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των ΗΠΑ και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη, μιας και είναι ένα τουρνουά το οποίο με τις τιμές του αφορά μόνο τους ιδιαίτερα εύπορους, οι οποίοι μπορούν και να ταξιδέψουν και να μείνουν στα πανάκριβα ξενοδοχεία που θα είναι κάθε πόλη, που θα έχει κάθε πόλη την περίοδο του παγκόσμιου κυπέλου, και να αγοράσει τα πανάκριβα εισιτήρια για να δει ένα παιχνίδι. Αλλά δεν ξέρω, μήπως υδρώνεται αυτή του Τζιάννη του Ιφαντίνο. Φαντάζομαι πως όχι. Η τσέπη να γιομίζει και το αυτή δεν υδρώνει, έχω την αίσθηση.

0: τη άνοιξη θα είναι καυτή.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Συχνά, τα αδέσποτα πεθαίνουν μόνα τους στο δρόμο. Είναι στο χέρι μας αυτό να αλλάξει. Υιοθετώντας ένα ζώο από ένα φιλοζωικό σωματείο ή καταφύγιο, ή το Δήμο, ή ακόμα και από το δρόμο. Έτσι, σώζουμε ένα ζωάκι για πάντα. Δεν συμβάλλουμε στην αγοραπολισία από παράνομα εκτροφία, βοηθούμε στην εξάλληψη του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς και συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι στην αλυσίδα για να ζούμε σε μια χώρα χωρίς κανένα ζώο αδέσποτο. Κανένα ζώο κακοποιημένο.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92.
1: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
10: Φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
11: Και τοποθετείτε εύκολα.
10: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
11: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
10: Opticon. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu.
12: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προσφέρον.

0: Oh,
1: sorry, I was enjoying too much.
2: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
0: Ξέρω ποιο διαβάζει. Ένα άρθρο που λέει ότι αυτή τη στιγμή το πιο hot εστιατόριο στη Γαλλία είναι ένα με all you can eat μπουφέ.
3: Στο συγκεκριμένο μπορείς με αυτά τα 60 ευρώ να φας ένα σκεύος 6 ορόφου σαστακό, καβούρια, στρίδια, διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, πιλέτα, ψιλοκομμένα κτλ. Πίτσες, ιστορίες, σούπες, πάπιες, κόκορες και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Γι' αυτό εμένα μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που ακούω το all you can eat. Επίσης είμαι πάρα πολύ καλός στο all you can drink.
2: Alternative.
0: Παναγιώτης Μένεγος,
4: Σταύρος Διοσκουρίδης.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Επιστρέψαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα με τη ΔΕΗ και το Tour of Hellas 2026 στην παρέα μας που ολοκληρώνει την πορεία του, το Tour of Hellas ασφαλώς, στις 10 Μαΐου, αυτή την τεράστια απόσταση των 863,8 χιλιόμετρων, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας Θεά Ιωάννα με την Αθήνα, και μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο μέσω εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης, περισσότερα στο hellas-tour.gr σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει ασφαλώς, και εμείς συνεχίζουμε.

Αυτό λοιπόν κάπου εδώ τα μαζεύω κι εγώ και την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Μάκης Παπασημακόπουλος ήταν εδώ στο στούντιο του Εν Λευκό, στο συντονισμό τούτης εδώ της εκπομπής. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε πάλι από Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 6. Παραμείνετε εδώ. Ακολουθεί η Εύα Θωτοκάτου. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή. Ό,τι παίζει. Είναι CTFM 92. City on Web.
5: CTFM92.gr. Έχεις επιχείρηση. Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
7: Η παραγωγή και ο όρος διαβάσματος είναι 7 με 11.
8: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
9: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
10: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
16: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E. Discover great music.

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εν Λευκό 87,7 και απόψε θα μας βρείτε live να κάνουμε εκπομπή από το Athens Street Food Festival, το οποίο ναι, είναι συνυφασμένο με τον Μάιο και ναι, κλείνει 10 ολόκληρα χρόνια. Τι να σας πω, παιδιά, ότι έχει ανοίξει τις πόρτες του εδώ και μία ώρα και ήδη είναι εδώ όλος ο σωστός ο κόσμος και απολαμβάνει γεύσεις και vibe. Θα είμαστε μαζί εδώ live μέχρι τις 9, Εύα Θεοτοκάτου, στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7, live από το Athens Street Food Festival.

ραδιόφωνο του Ενηλευκό 87,7. Βαϊμπάρι πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε κατέβει στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για να συναντήσουμε το Athens Street Food Festival. 10 ολόκληρα χρόνια γιορτάζει. Έχει πάρα πολύ κόσμο ήδη. Πάρα πολλές γεύσεις, πάρα πολλοί σεφς, πάρα πολλές ιδέες. Και σε όλα έχουν μεγάλη σημασία οι ιδέες, πόσο μάλλον στο φαγητό και στο ποτό. Πολύ ωραία κατάσταση, παιδιά. Δεν ξέρω τι να πρωτοπάρω και πού να πρωτοκοιτάξω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είμαστε εδώ και σήμερα και απόψε και αύριο και μεθαύριο και τα επόμενα 2 τριήμερα του Μαΐου. Γιατί ο Μάιος είναι συνυφασμένος με το Athens Street Food Festival και ο Ενηλευκό 87,7 επίσης. Πάμε για ένα all time classic, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ακούστε και θα αναγνωρίσετε, γιατί το ακούμε και στην extended version.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
1: 92. CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης. No.

τα κουμεντά. Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολόν Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: 17 Μαΐου. Ούτε καν live παρουσίαση στο Ilion Plus. Κοδρικτόνος 17, Αθήνα. Special guests Ζάχαρη Άχνη και DJ Stel. Προπόληση more.com.
1: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Εν Λευκό, 87,7.

FM Λευκό 87,7. Είμαστε μαζί στο κέντρο της Αθήνας, στο Athens Street Food Festival, το οποίο γιορτάζει τα 10 του χρόνια, 8 Μαΐου. Άρα λοιπόν 10 χρόνια πίσω, τι ήταν, 2016. Τούρτα θα δούμε. Έχουμε τρία τριήμερα του Μαΐου να ανακαλύψουμε εάν θα σβήσει τούρτα το Athens Street Food Festival, στο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάρα πολλές κόσμος. Είμαστε στην καρδιά των ακροατών μας, κυριολεκτικά. Με βλέπετε και σας βλέπω, και αν μας ακούτε από πουδήποτε στην Αθήνα, θα σας πρότεινα οπωσδήποτε να περάσετε μία βόλτα. Εξαιρετικές γεύσεις, πολύ ωραίος κόσμος, ωραίο vibe και βέβαια τις καλύτερες μουσικές από τον Ενλευκό και πάρα πολλά events. Θα τα βρείτε όλα στο athensstreetfoodfestival.gr. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας, το μικρόφωνο και τη μουσική του Ενλευκό 87,7 μέχρι τις 10.

0: Δεν είναι λευκό, είστε συντονισμένοι στους 87,7. Είναι αλήθεια πως με το πολύ ωραίο φαγητό πάει και πολύ ωραία μουσική. Οπότε μας ταιριάζει πάρα πολύ το Athens Street Food Festival. 10 χρόνια κλείνει φέτος, από το 2016 στο 2026. Σε μια στιγμή περνάει τόσος καιρός, αλλά αυτή τη στιγμή έχει ωραίες γεύσεις και πολύ ωραία άτομα να μοιράζεσαι τις γεύσεις. Είναι καλύτερα, δεν είναι? Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Θα σταματήσουμε εδώ το live. Σήμερα δεν θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, αλλά μέχρι τις 9. Εύα Θεοτοκάτου, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7. Και το Σάββατο θα είμαστε μαζί αύριο 8 με 10 και 3 με 5 από το Athens Street Food Festival. Και αφού ανανέωσα όλα μου τα ραντεβού μπροστά στον κόσμο εδώ που είναι στο Athens Street Food Festival, πολύ έτσι σε καλό mood, να το πω απλά, θα σας αφήσω στην ησυχία σας να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στον Εν Λευκό στις 3 live στο Athens Street Food Festival και στις 8 το βράδυ με σούπερ καινούργιες dance μουσικές. Καλή συνέχεια.
1: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
4: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το GenAst, papaki.astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
1: City FM 92.
7: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
0: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
0: Θες να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσεις.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Be in Athens for the Spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: 92. CityFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της

μια άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την πίστα.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Πάνα, φεύγω.
4: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

Bring it back, y'all. Bring it back. Bring it back. Bring it back.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πανά! Φεύγω!
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.